0: τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Άδειο, άδειο. Κεφάλι, κεφάλι.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγή

0: όνειρά σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

αλυσίδα σου. Αντίθετα τον άλλον, πώς φτάνοντας πιο μακριά,

ψάχνες γίνανε η αλήθεια. Πόσην σοφό και άξιζε.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Ραδιομπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
2: Σε κάθε

0: ακούστε και αυτό.
1: Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Δεν είχα φίλους ναυτικούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει.
0: Μείνετε μαζί μας.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μουσική που ακούγεται.
4: Αγαπιέται.
3: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς εσύ.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε
1: την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μοιάζει τα μαλλιά του ο ξυλοκόπος. Όταν τεινάζει τα μαλλιά του.

0: Greece.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

Εγώ δεν φτιάχνω τον καιρό, τον έγυρνα σε σένα. Κάνε εσύ αυτόν που θες και μην νοιαστείς για μένα. Μέρες θα έρθουν υγρές, βροχής και παγωμένες. Ίσως να έρθουν και στεγνές, σκληρές και θυμωμένες.

πάντες θα έχουν δίπλα τους μαζί αγάπες προδομένες. Γκρίζες με κόκκινο κραγιόν, φιλιά και αλητή.

0: αλλάζω, τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω, τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω, τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Έχω πάψει να κοιτάζω στον καθρέφτη μου και κοιτάζω όλη μέρα μια οθόνη. Δεν μιλάω, δεν ρωτάω, ούτε σκέφτομαι. Έχω γίνει στην παρτίδα του στο πιόνι. Τώρα δάσκαλος είναι η τηλεόραση. Το είχε πει πριν να φύγει ο Λιατίνης. Είχε πει κλειστή και φύγει από την αρρώστια της. Αν δεν θέλει σαν τα μούτρα της να γίνεις. Κλειστή τώρα και φύγει από την αρρώστια της. Αν δεν θέλει σαν τα μούτρα της να γίνεις.

ύφος της αθώος. Έχω πάψει να κοιτάζω στο παράθυρο τις βροχές, τις λιακάδες και τα χιόνια, τις ημέρες, τις βδομάδες και τα χρόνια μου. Τα μετράω με τις σύντσες διαγώνια. Τώρα δάσκαλος είναι η τηλεόραση, κάνει μάθημα το βράδυ στις ειδήσεις. Σε μια τάξη που ποτέ δεν κάνει διάλειμμα, κάνει μόνο διακοπή για διαφημίσεις. Μια τάξη που ποτέ δεν κάνει διάλειμμα, κάνει μόνο διακοπή για διαφημίσεις.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 9.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Αγκαλιά στα χέρια, τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέμια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή και πουρή, εκεί που θα μ' αγκαλιά στα χέρια.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Πλάνα που φεύγουν, γράφουν το όνομά σου. Σε κανένα δεν πήκα κι απόψε δεν θα έρθω κοντά σου. Τελευταίες ημέρες κι εσύ δεν λες να μιλήσεις. Μόνο ένας αν θέλει, πώς γίνεται να προχωρήσεις.

0: πλάνα που φεύγουν μοιάζουν με κάποια λύση.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: Άστε και αυτό.
1: Που πάντα δίπλα σου θα'ναι, μέσα στο στήθος να πλέκει φωλιά.

0: Μια σκιά που δίπλα σου μένει, δε σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά. Πότε σαν φίλη, πότε σαν ξένη, παίρνει τη θέση αυτού που ποτέ δεν θα έρθει να σε βρει.
1: Negrita sombra, fiel y traidora, vive dentro de mí y me hiere sin vergüenza. No tiene tierra y tiene paisaje. Está matando lentamente mi alegría.

0: χαμόγελαχνά σε ένα βλέμμα υγρό.
1: Σόντοντας las pinturas, la que yo sea

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή «Ράδιο Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς. Εφτά Μαΐου έρχεται στη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, πιο γνωστός σε όλους μας σαν Χάρη Κλίν. Το μάθημα σολφές ήταν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision του 1977, ερμηνευμένο στα ελληνικά από τους Πασχάλη Ερβανιτίδη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, γεννημένος στην Ελλάδα από Βρετανούς γονείς, και Μπέση Αργυράκη. Το τραγούδι κατέλαβε την 5η θέση ανάμεσα σε 18 χώρες και ήταν η καλύτερη μέχρι τότε συμμετοχή της Ελλάδας. Ήταν 7 Μαΐου του 1977.

8 Μαΐου του 2002 φεύγει από τη ζωή η Μαριάννα Χατζοπούλου, γνωστή ως η τυφλή τραγουδίστρια λόγω προβλήματος στην όρασή της εγγενετής, καθώς και η Άντζελα Κρέκα, η Ανθία Αξελιθιώτου, το 2016 στις 8 Μαΐου. 8 Μαΐου του 1927 έρχεται στη ζωή ο Ρίκος Θαλασσινός, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς και ποιητής. Στο έργο του συμπεριλαμβάνονται 44 ελληνικές ταινίες, εκ των οποίων στις 17 είχε ο ίδιος γράψει το σενάριο, καθώς και ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές και εορταστικά προγράμματα για την κρατική τηλεόραση. Πολλά ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί από γνωστούς συνθέτες και έχουν γίνει επιτυχίες, ενώ έγραψε 9 ποιητικές συλλογές. Συνεργάστηκε κυρίως με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τον Κώστα Χατζή. Δικός του στίχος είναι το «Άνοιξε το παράθυρο» που έγινε επιτυχία από τον Αντώνη Καλογιάννη σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου, που σε πρώτη εκτέλεση ερμήνευσε ωστόσο το 1975 ο Περικλής Περάκης.

9 Μαΐου φεύγει από τη ζωή ο Ευγένιος Παθάρης το 2009. Έρχεται στη ζωή η Λιζέτα Καλημέρη το 1969 σε 9 Μαΐου, αδερφή της επίσης τραγουδίστριας Μελίνας Κανά. Ο Κώστας Μάτζιος το 1963, αλλά και ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Γιάννης Σταματίου, η Σπόρος, το 1935. Ο Γιάννης Σταματίου, αν και έκανε τα πρώτα του βήματα σαν κιθαρίστας αρχικά, στο τέλος δεν χρειάστηκε και πολύ για να τον κερδίσει το όργανο του μπουζουκιού. Έπαιξε δίπλα σε όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής. Στα πρώτα ταξίδια του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού όμως ήταν που βρήκε το σπίτι του. Κάτι η ομογένεια που νοσταλγούσε τους ήχους από το όργανο, κάτι το έδαφος που ήταν πρόσφορο, καθώς εκπρόσωπος του είδους δεν υπήρχε εκεί, ο Γιάννης Σταματίου έγινε ο πρεσβευτής του μπουζουκιού στις ΗΠΑ. Έγινε μάλιστα τόσο πολύτιμος και τόσο περιζήτητος που η μαφία εκείνη την εποχή του είχε απαγορεύσει να εγκαταλείψει το Σικάγο που και εμφανιζόταν επί σειρά ετών. Εκείνος όμως όταν έκλεισε το συμβόλαιο της σεζόν που είχε με το μαγαζί που έπαιζε, τα μάζεψε, πήρε την οικογένειά του και πήγε στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, όπου εκεί έμεινε. Λέγεται πως ο Έλβις Πρίσλεϊ είχε μαγευτεί από το παίξιμό του και του είχε ζητήσει να του μάθει μπουζούκι. Έγινε μέχρι και εξώφυλλο στο περιοδικό Time και ονομάστηκε ο Χρυσοδάχτυλος του μπουζουκιού. Το προσωνύμιο Σπόρος που έγινε ταυτότητά του όλα αυτά τα χρόνια του το κόλλησε ο Μανώλης Χιώτης, όταν τον αντάμωσε πιτσιρίκος στο ξακουστό στέκι του Μάριου στην Ίωνος, το στρατηγείο του λαϊκού τραγουδιού, όπως το χαρακτήριζε ο αείμνηστος Πάνος Γεραμάνης, καρδιακός φίλος και θαυμαστής του Σπόρου. Δεν υπάρχουν δικές του συνθέσεις πολλές, εκτός κάποιων οργανικών και δύο τραγουδιών. Το «Ερωτά μου περασμένε» σε στίχους Θόδωρου Δερβενιώτη το 1956 με τη Ζωζό Σαμπουτζάκη και το Σταύρο Παρούση και το «Πάμε Πασά μου» σε στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη με τη Μάγια Μελαγιά.

10 Μαΐου του 1905 έρχεται στη ζωή ο Μάρκος Βαμβακάρης, ενώ 10 Μαΐου του 1988 γεννιέται ο στίχουργος Σταύρος Σταύρου. 11 Μαΐου κυκλοφορεί από τη Μήνο CMI το άλμπουμ «Πρώτη εκτέλεση» Μάνος Χατζηδάκης, με επιτυχίες του συνθέτη σε στίχους δικούς του, του Νίκου Γκάτσου και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, με ερμηνείες πρωτότυπες. 11 Μαΐου του 1937 έρχεται στη ζωή Φλέρη Νταντονάκη. Το 1940 ο Χρήστος Λεοντής και η Χριστίνα Αναγνωστοπούλου το 1971. 11 Μαΐου του 1990 φεύγει από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου, ενώ το 2005 ο Μιχάλης Γενίτσαρης. Οι δυο τους, Στράτος Διονυσίου και Γενίτσαρης, έχουν συνεργαστεί σε δύο τραγούδια στο παρελθόν μαζί, το «Εμπήκαμε στο καπηλιό» και το «Όνειρο ήταν η αγάπη», και τα δύο σε στίχους του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.

Το Die For You του Ναντίκ κερδίσει την τρίτη θέση για την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision το 2001 που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη. Είναι η καλύτερη θέση για τη χώρα μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν 12 Μαΐου του 2001. 12 Μαΐου του 1981 έρχεται στη ζωή ο Λεωνίδας Μπαλάφας και το 1989 η Ελευθερία Ελευθερίου. Ενώ φεύγει από τη ζωή ο Βαγγέλης Πελεπινιάδης το 2003 και ο Νίκος Γκάτσος το 1992. Ο Βαγγέλης Πελεπινιάδης, όντας 100% λαϊκός τραγουδιστής, έβαλε στο ρεπερτόριό του και ένα έντεχνο τραγούδι που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή, μια σύνδεση του Χρήστου Λεοντή σε στίχους του Μιχάλη Παπανικολάου, το «Πού να χωρέσει το όνειρο». Ο Βαγγέλης Πελεπινιάδης το ερμήνευσε ντουέτο με τη Ρία Νόρμα. Το τραγούδι αυτό, σε δεύτερη εκτέλεση, μπήκε στη δισκογραφία του Νέου Κύματος, ερμηνευμένο πια από τον Γιώργο Ζωγράφο.

13 Μαΐου του 1999 φεύγει από τη ζωή η Φρόσο Κοκόλα, η πρώτη ερμηνεύτρια που τραγούδησε δημοτικό τραγούδι στο ραδιόφωνο. Το 1974, στις 13 Μαΐου, έρχεται στη ζωή ο Κωστής Μαραβέγιας, καθώς και ο Γιώργος Παπαστεφάνου, αλλά το 1941. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου ξεκίνησε στις αρχές του 1960, όταν σε ηλικία περίπου 20 χρονών, ο κύριος Έντισον βρέθηκε στο μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Μια εποχή κατά την οποία οι μουσικές των Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και αργότερα του Ξαρχάκου συγκινούσαν ολοένα και μεγαλύτερο κοινό. Το όνομα του Γιώργου Παπαστεφάνου συνδέθηκε πολύ με το νέο κύμα και το Γιάννη Σπανό, αφού έγραψε τους στίχους σε πολλά αγαπημένα ακόμα και σίγουρα και σήμερα τραγούδια, όπως το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», το «Άναμπελ» του Σταύρου Ξαρχάκου και το «Θυμίσου του Σεπτέμβρη» επίσης του Γιάννη Σπανού.

0: Ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Μα τι συμβαίνει, είμαστε ξένοι μέσα στην πόλη αυτή.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Γιατί θέλεις πάλι να βάλεις τα μπέλα στα τραγούδια? Λες και είναι γίδια. Το παλιό είναι πιο καινούριο από το καινούριο. Και βρήκα κρίκο συνδετικό. Η ζωή τα υφαίνει και εγώ τα τραγουδώ. Και όλα αυτά ένα υφαντό, εντελώς συμβολικό. Πολύχρωμο, αλητία, 2023.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Τώρα, ο Βαλής, κάτι άλλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

κάτι ανυπότακτες στιγμές που δεν ξεπλέναν οι βροχές, ώρες ανούσιες και νέες.

γέλαγες και ένοιαζε. Όλος ο κόσμος με γιορτή σαν ένα λιό γερμάζε

σε μια προβλήτα. Θυμάμαι χέρια, φωνές με κόβουν σαν μαχαίρια. Να μη φοβάσαι, θα βγει το πλοίο. Με σπίτι.

0: Δίνουμε ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Σε αναπλώνει έξω χειμώνας καταχνιά.
1: Σύννεφα και κρυάδα.
0: Μέσα μου κάνει άνοιξη χαρά αληθινή. Το γέλιο είναι ακτίνα, μαλάματένια όλοι.

0: Greece.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: μαζί μας.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

ίσως να χάνω και να ελπίζω, να μετράω τόσους χτύπους στην καρδιά μου.

το πρωί, έδωσε τόπο στην οργή, πήρε μακριά τη βροχή. Μ' αυτός ακούνητος εκεί ψυχάλα, μυαλό μια στάλα. Και σαν σταγόνα με υφή ανεμική τον κύλησε ξανά η ζωή. Στον αφαλό μια θηλυκής γυναίκα ράχνης, γυναίκα λάχνης, γυναίκας μαγικής. Βρήκανε γυμνό με το αυτί κομμένο και κρεμασμένο ανάποδα, με τη χορδή του σόλ και με το πράσινο κασκόλ. Είχε στον τοίχο του γραμμένο με ανεξίτηλο στυλό: εγώ ακόμα σ' αγαπώ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

στη ζωή μου τις καλύτερες στιγμές. Όταν το κοιτάζω με πληγώνει και βαθιά μελαγχολώ. Με πληγώνει γιατί βλέπω κάθε μέρα πως αλλάζω, το πως ήμουν και πως έγινα εγώ, που τον είχα σύμβουλό μου, σύμβουλό μου της ζωής μου, τις καλύτερες στιγμές. Τώρα τον κοιτάζω και βαθιά, βαθιά με λαγχολώ. Τον καθρέφτη του σπιτιού μου όταν κοιτάζω, με πληγώνει

0: δεν τον θέλω για παρέα, δεν τον θέλω.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός.
1: Ακούστε
0: της
1: αγαπημένα τραγούδια.

θάλασσες στεριές να μην αργώ. Κούπια τους φόβους μου για να τους ξεπεράσω.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
2: Κιο Πινόκιο, κομμένο ηλιοτρόπιο. Ήθελες ο ήλιος μόνο εσένα να κοιτά. Πινόκιο, Πινόκιο, παλιό παιδό Πινόκιο.
1: Ακούστε κι αυτό.

0: μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Πέτο έπρεπε να ασκήσεις βέτο κόντρα στο δημιουργό σου, μόνο εκείνο το γιατρικό σου. Τι κι αν είσαι από ξύλο, κάνε την αλήθεια φίλο, κι όσα θέλει αφεντιά σου θα ανθεί.

στιγμές που έμειναν παιδιά.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: με τα μάτια κλειστά, μια βουτιά από ψηλά και τα δόντια σφιγμένα.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα από τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτω πρισμό και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια ματώνει ρωμένη εδώ.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Μίλα, μην κάνεις πως δεν βλέπεις. Θα τρέχεις να κρυφτείς κι εσύ από το θεριό που τρέφεις. Αν θες να λέγες άνθρωπος, το υποποιητής. Η κάθε σου κραυγή είναι πετριά, μην ξεχαστείς. Το πρόσωπό σου να ματώνει από τις σφαίρες. Δεν έρχονται μονάχες τους καλύτερες μέρες. Κάθε σου κίνηση γκρεμίζει αδικίες. Μην ξεχαστείς ούτε στιγμή, μη λες δικαιολογίες. Δεν κλαίω, σου είπα, πού τα είδες τα δάκρυα. Εσύ να ανησυχείς για τα εδάφη, τα πάτρια. Τα φίδια ξαναβγήκαν από τις τρύπες τους πάλι. Το φόβο σου μυρίστηκαν και σήκωσαν κεφάλι. Θηλή με μπράτσα φουσκωτά και με κεφάλια άδεια. Πουλήσανε ελληνισμό στα νόητα κοπάδια. Και εσύ που οι παππούδες σου ήρθαν κυνηγημένοι. Μην το ξεχνάς, είναι ιερό το βλέμμα.

λένε Μάγδα Φίσα. Τι με κοιτάς, σου είπα δεν κλαίω. Τρέπομαι μόνο με όλα αυτά που σου λέω. Μπορεί όλα να γίνονται μέσα στη γειτονιά σου. Περνάς από εκεί, αλλά κοιτάς τη δουλειά σου. Και μη μου πεις ότι δεν έβλεπες πάλι όταν κλωτσούσανε το Ζακ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη. Κυρπαντελίδες και μπάτσι, αδίσταχτοι όλοι. Μίλα, και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω.

0: Greece.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

0: Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
7: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
7: Με τέχνη τον καιρό.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς. Εφτά Μαΐου έρχεται στη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, πιο γνωστός σε όλους μας σαν Χάρη Κλίν. Το μάθημα σολφές ήταν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision του 1977, ερμηνευμένο στα ελληνικά από τους Πασχάλη Ερβανιτίδη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, γεννημένος στην Ελλάδα από Βρετανούς γονείς, και Μπέση Αργυράκη. Το τραγούδι κατέλαβε την 5η θέση ανάμεσα σε 18 χώρες και ήταν η καλύτερη μέχρι τότε συμμετοχή της Ελλάδας. Ήταν 7 Μαΐου του 1977.

8 Μαΐου του 2002 φεύγει από τη ζωή η Μαριάννα Χατζοπούλου, γνωστή ως η τυφλή τραγουδίστρια λόγω προβλήματος στην όρασή της εγγενετής, καθώς και η Άντζελα Κρέκα, η Ανθία Αξελιθιώτου, το 2016 στις 8 Μαΐου. 8 Μαΐου του 1927 έρχεται στη ζωή ο Ρίκος Θαλασσινός, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς και ποιητής. Στο έργο του συμπεριλαμβάνονται 44 ελληνικές ταινίες, εκ των οποίων στις 17 είχε ο ίδιος γράψει το σενάριο, καθώς και ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές και εορταστικά προγράμματα για την κρατική τηλεόραση. Πολλά ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί από γνωστούς συνθέτες και έχουν γίνει επιτυχίες, ενώ έγραψε 9 ποιητικές συλλογές. Συνεργάστηκε κυρίως με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τον Κώστα Χατζή. Δικός του στίχος είναι το «Άνοιξε το παράθυρο» που έγινε επιτυχία από τον Αντώνη Καλογιάννη σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου, που σε πρώτη εκτέλεση ερμήνευσε ωστόσο το 1975 ο Περικλής Περάκης.

9 Μαΐου φεύγει από τη ζωή ο Ευγένιος Παθάρης το 2009. Έρχεται στη ζωή η Λιζέτα Καλημέρη το 1969 σε 9 Μαΐου, αδέρφη της επίσης τραγουδίστριας Μελίνας Κανά. Ο Κώστας Μάτζιος το 1963, αλλά και ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Γιάννης Σταματίου, η Σπόρος, το 1935. Ο Γιάννης Σταματίου, αν και έκανε τα πρώτα του βήματα σαν κιθαρίστας αρχικά, στο τέλος δεν χρειάστηκε και πολύ για να τον κερδίσει το όργανο του μπουζουκιού. Έπαιξε δίπλα σε όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής. Στα πρώτα ταξίδια του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού όμως ήταν που βρήκε το σπίτι του. Κάτι η ομογένεια που νοσταλγούσε τους ήχους από το όργανο, κάτι το έδαφος που ήταν πρόσφορο, καθώς εκπρόσωπος του είδους δεν υπήρχε εκεί, ο Γιάννης Σταματίου έγινε ο πρεσβευτής του μπουζουκιού στις ΗΠΑ. Έγινε μάλιστα τόσο πολύτιμος και τόσο περιζήτητος που η μαφία εκείνη την εποχή του είχε απαγορεύσει να εγκαταλείψει το Σικάγο που και εμφανιζόταν επί σειρά ετών. Εκείνος όμως όταν έκλεισε το συμβόλαιο της σεζόν που είχε με το μαγαζί που έπαιζε, τα μάζεψε, πήρε την οικογένειά του και πήγε στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, όπου εκεί έμεινε. Λέγεται πως ο Έλβις Πρίσλεϊ είχε μαγευτεί από το παίξιμό του και του είχε ζητήσει να του μάθει μπουζούκι. Έγινε μέχρι και εξώφυλλο στο περιοδικό Time και ονομάστηκε ο Χρυσοδάχτυλος του μπουζουκιού. Το προσωνύμιο Σπόρος που έγινε ταυτότητά του όλα αυτά τα χρόνια του το κόλλησε ο Μανώλης Χιώτης, όταν τον αντάμωσε πιτσιρίκος στο ξακουστό στέκι του Μάριου στην Ίωνος, το στρατηγείο του λαϊκού τραγουδιού, όπως το χαρακτήριζε ο αείμνηστος Πάνος Γεραμάνης, καρδιακός φίλος και θαυμαστής του Σπόρου. Δεν υπάρχουν δικές του συνθέσεις πολλές, εκτός κάποιων οργανικών και δύο τραγουδιών. Το Ερωτά μου περασμένε, σε στίχους Θόδωρου Δερβενιώτη το 1956, με τις Ζωσό Σαμπουτζάκη και το Σταύρο Παρούση, και το Πάμε Πασά μου, σε στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη, με τη Μάγια Μελαγιά.

10 Μαΐου του 1905 έρχεται στη ζωή ο Μάρκος Βαμβακάρης, ενώ 10 Μαΐου του 1988 γεννιέται ο στίχουργος Σταύρος Σταύρου. 11 Μαΐου κυκλοφορεί από τη Μήνο CMI το άλμπουμ «Πρώτη εκτέλεση» Μάνος Χατζηδάκης, με επιτυχίες του συνθέτη σε στίχους δικούς του, του Νίκου Γκάτσου και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, με ερμηνείες πρωτότυπες. 11 Μαΐου του 1937 έρχεται στη ζωή Φλέριντ Αντωνάκη. Το 1940 ο Χρήστος Λεοντής και η Χριστίνα Αναγνωστοπούλου το 1971. 11 Μαΐου του 1990 φεύγει από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου, ενώ το 2005 ο Μιχάλης Γενίτσαρης. Οι δυο τους, Στράτος Διονυσίου και Γενίτσαρης, έχουν συνεργαστεί σε δύο τραγούδια στον παρελθόν μαζί, το «Εμπήκαμε στο καπηλιό» και το «Όνειρο ήταν η αγάπη», και τα δύο σε στίχους του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.

Η θέση για την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision το 2001 που διεξήχθη στην Κοπενχάγη. Είναι η καλύτερη θέση για τη χώρα μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν 12 Μαΐου του 2001. 12 Μαΐου του 1981 έρχεται στη ζωή ο Λεωνίδας Μπαλάφας και το 1989 η Ελευθερία Ελευθερίου. Ενώ φεύγει από τη ζωή ο Βαγγέλης Περεπινιάδης το 2003 και ο Νίκος Γκάτσος το 1992. Ο Βαγγέλης Περεπινιάδης, όντας 100% λαϊκός τραγουδιστής, έβαλε στο ρεπερτόριό του και ένα έντεχνο τραγούδι που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή, μια σύνδεση του Χρήστου Λεοντή σε στίχους του Μιχάλη Παπανικολάου, το «Πού να χωρέσει το όνειρο». Ο Βαγγέλης Περεπινιάδης το ερμήνευσε ντουέτο με τη Ρία Νόρμα. Το τραγούδι αυτό σε δεύτερη εκτέλεση μπήκε στη δισκογραφία του νέου κύματος, ερμηνευμένο πια από τον Γιώργο Ζωγράφο.

13 Μαΐου του 1999 φεύγει από τη ζωή η Φρόσο Κοκόλα, η πρώτη ερμηνεύτρια που τραγούδησε δημοτικό τραγούδι στο ραδιόφωνο. Το 1974, στις 13 Μαΐου, έρχεται στη ζωή ο Κωστής Μαραβέγιας, καθώς και ο Γιώργος Παπαστεφάνου, αλλά το 1941. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου ξεκίνησε στις αρχές του 1960, όταν σε ηλικία περίπου 20 χρονών, ο κύριος Έντισον βρέθηκε στο μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Μια εποχή κατά την οποία οι μουσικές των Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και αργότερα του Ξαρχάκου συγκινούσαν όλο ένα και μεγαλύτερο κοινό. Το όνομα του Γιώργου Παπαστεφάνου συνδέθηκε πολύ με το νέο κύμα και το Γιάννη Σπανό, αφού έγραψε τους στίχους σε πολλά αγαπημένα ακόμα και σίγουρα και σήμερα τραγούδια, όπως το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», το «Άναμπελ» του Σταύρου Ξαρχάκου και το «Θυμίσου του Σεπτέμβρη» επίσης του Γιάννη Σπανό.

0: ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr. radioparis.gr, because every music has its moment.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε
1: την στο www.radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ποτέ.
1: Και σε λίγο θα έχουμε καλεσμένη.
0: Μέτρα με τεχνικό καιρό. Φτιάξε τραγούδι φλόγερο.
1: Θα έχουμε την Αγγελική Καρταρά. Εκπαιδευτικός και συγγραφέας.
0: Σιγά σιγά να πλώσει.
1: Για να μιλήσουμε για το βιβλίο «Εγκλήματα κατά της ζωής και η εγκληματική δράση» της serial killer φόνησας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την κυρία Καρδαρά Αγγελική. Είναι εκπαιδευτικός, είναι συγγραφέας, είναι διδάκτορ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής, φυλακή και γλώσσα, η γλωσσική επικοινωνία των κρατουμένων ως κρίσιμο και αναπόσπαστο στοιχείο της δομής των φυλακών, και φιλόλογος και πολλά πολλά όλα. Την καλησπερίζουμε καταρχάς. Καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου από το Στρασβούργο και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Και για μας είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε έστω και τηλεφωνικά. Θα μιλήσουμε για το εξαιρετικό βιβλίο «Εγκλήματα κατά της ζωής και η εγκληματική δράση της serial killer φόνησας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
1: Είναι το πρόσφατο βιβλίο μου, το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, τον περασμένο Ιούνιο, από τις εκδόσεις Παπαζήσι, μια ακόμα έτσι πολύ ωραία συνεργασία με τις εκδόσεις Παπαζήσι. Σε αυτό το βιβλίο εστιάζω το επιστημονικό μου ενδιαφέρον στην συγκλονιστική, εγκληματική, θα έλεγα, μυθιστορηματική μορφή της φόνησας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, την οποία όμως επιχειρώ να φέρω στο τώρα, στο σήμερα. Να δείξω δηλαδή πώς η ακραία υπόθεση της φόνησας, οι ανθρωποκτονίες μικρών παιδιών, ανήλικων κοριτσιών, που έκανε η φόνησα, μπορούν να συσχετιστούν με πραγματικές υποθέσεις, με υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει και στην επικαιρότητα και με παλαιότερες υποθέσεις, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Να πούμε επίσης ότι τον πρόλογο του βιβλίου τον έχει γράψει ο κορυφαίος εγκληματολόγος και μεντοράς μου, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γιάννης Πανούσης, και το επίμετρο ο έτσι επιχρόνια συνεργάτης και αγαπημένος φίλος, δικηγόρος Παραριοπάγου και υπεύθυνος επιστημονικών εκδόσεων και δικτύωση στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, κύριος Διονύσης Χιόνης.
0: Mm-hmm. Είναι το 8ο κατά σειρά βιβλίο σας.
1: Ακριβώς, είναι το 8ο κατά σειρά βιβλίο μου. Και αυτή την περίοδο μάλιστα που βρίσκομαι στο Στρασβούργο με πετυχαίνεται να γράφω το επόμενο βιβλίο, έτσι, με πολύ δημιουργικό πάθος θα έλεγα. Αυτή τη φορά μπαίνω στα μονοπάτια της αστυνομικής λογοτεχνίας, κάτι διαφορετικό, και γράφω ένα θρίλερ. Με βρίσκεται σε αυτή τη φάση ζωής.
0: Ωραία. Δημιουργική έτσι, δράση και όλο αυτό.
1: Δημιουργική δράση και εδώ στο Στρασβούργο και εκπαιδευτικά και συγγραφικά, αποκομίζοντας νέες εμπειρίες, ανοίγοντας θα έλεγα τα φτερά μου και σε νέα όνειρα ζωής. Πιστεύω

0: μας δίνει έτσι το έναυσμα για σκέψη, για προβληματισμό. Θα έλεγα ότι αυτό που με ιδρύκαρε περισσότερο, μου κέντρισε περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον, είναι πώς ο Παπαδιαμάντης εκείνη την εποχή στην κλειστή παραδοσιακή κοινωνία στο νησί της Κιάθου πραγματικά σκιαγραφεί με έναν τόσο αριστοτεχνικό τρόπο, με έναν τόσο ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο τρόπο το ψυχοεγκληματικό προφίλ της ηρωίδας του, της Φόνησας, και πώς η Φόνησα τόσα χρόνια μετά από τη συγγραφή του έργου, 120 χρόνια μετά, έρχεται πραγματικά και πάλι στο προσκήνιο. Και πόσα είναι τα σημαντικά κοινωνικά μηνύματα που μας περνά και σήμερα ακόμα η Φόνησα. Mm-hmm.
1: Και η Φόνησα είχε χωρίς τύψεις, σκότωνε χωρίς τύψεις.
0: Βέβαια, η Φόνησα ακριβώς όπως εύστοχα το τοποθετείτε, χωρίς τύψεις, γιατί θεωρούσε ότι το έργο της είναι ιερό. Είχε φτάσει δηλαδή στο σημείο να θεωρεί ότι έχει τη συνέργεια ακόμη και του Θεού. Επομένως, ένιωθε ότι με τους φόνους που διαπράττει των ανήλικων κοριτσιών, ξεκινώντας μάλιστα την εγκληματική της δράση από τη συνονόματη εγγονή της, που ήταν βρέφος και μάλιστα τότε το φρόντιζε στην κούνια το μωρό, ως γιαγιά, θεωρούσε λοιπόν ότι προσφέρει έργο σε αυτές τις οικογένειες. Να πούμε έτσι και δύο λόγια για την ιστορία του έργου της Φόνησας, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν, ότι αν και αξίζει να το διαβάσουν όλοι και τη Φόνησα, ότι η Φόνησα στα 60 της χρόνια ξεκινά την εγκληματική της δράση σκοτώνοντας πρώτα την συνονόματη εγγονή της, την οποία όπως είπαμε φρόντιζε στην κούνια. Το παιδί έκλαιγε γιατί ήταν άρρωστο και ήθελε, προσπαθούσε να κοιμηθεί. Το έπνιξε και στη συνέχεια συνέχισε την εγκληματική της δράση δολοφονώντας και άλλα κοριτσάκια, όλα ήτανε κοριτσάκια οικογενειών φτωχών, τα οποία η Φόνησα σκότωνε γιατί θεωρούσε ότι απαλλάσσει τις οικογένειές τους από το βάρος της πρίκας. Να υπογραμμίσουμε ότι τότε η πρίκα ήταν ένας θεσμός έτσι βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία και αποτελούσε ένα δεσβάσταχτο βάρος για φτωχές οικογένειες. Το είχε βιώσει στο πετσί της και η Φόνησα, της οποίας η μάνα της είχε στερήσει το πρικιό και αυτό είχε και ένα, πέρα από το οικονομικό, είχε και ένα συμβολικό βάρος για τη Φόνησα, ότι ήταν αναγκασμένη να ζει μια αναξιοπρεπή ζωή. Επομένως, ήθελε να απαλλάξει από τις οικογένειες αλλά και τα ίδια τα κοριτσάκια, τα φτωχά κοριτσάκια, από αυτό το δυσβάσταχτο φορτίο. Έτσι λοιπόν η Φόνησα δικαιολογεί τις πράξεις της και προβαίνει σε αυτές τις αποτρόπες πράξεις χρησιμοποιώντας πάντοτε την ίδια εγκληματική μέθοδο, τον πνιγμό. Mm-hmm.
1: Δικαιολογεί όμως όλο αυτό ότι ήταν μια βασανισμένη γυναίκα ως παιδί, ως σύζυγος, ως χείρα, όλα αυτά τα εγκλήματα. Φυσικά όχι, αλλά...
0: Φυσικά όχι, βεβαίως. Φυσικά όχι, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δώσουμε άλλοθη ή δικαιολογία σε τόσο ιδεχθή εγκλήματα, όπως είναι τα εγκλήματα σε βάρος παιδιών. Απλώς θεωρώ ότι αυτό που κάνει και ο Παπαδιαμάντης είναι ότι περιγράφει τόσο το κοινωνικό πλαίσιο, το πολιτισμικό πλαίσιο, το οικονομικό περιβάλλον, τις συνθήκες και τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη Φόνησα και την εγκληματική, ας το πούμε έτσι, αυτή ψυχή. Και ουσιαστικά

0: θέτει, φλέγονται ερωτήματα τα οποία και εγώ μέσα από το βιβλίο θέτω και συνεχίζω. Δηλαδή, μπορεί η κοινωνία και η οργανωμένη πολιτεία με την ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης να προλάβει ακόμη και τα σοβιέ εγκλήματα? Γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις υποθέσεις που πολλές φορές βλέπουμε ότι ο δράστης ή η δράστηδα δρά ακόμη και για χρόνια ή για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να δούμε και ποιες είναι οι κοινωνικές ευθύνες και πώς μπορεί η επέκταση της κοινωνικής μέρημνας και πρόνοιας ή η καλύτερη επίβλεψη από τους αρμόδιους φορείς να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή να προλάβουμε αυτά τα εγκλήματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο έγκλημα της φόνησας σε βάρος της συνονόμασης της εγγονής της αποδόθηκε ιατροδικαστικά σε τυχαίο θάνατο. Το παιδί ήταν άρρωστο και κατέληξε. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και σε υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει, δηλαδή το πώς μία λανθασμένη ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αντί να αποδώσει τα πραγματικά αίτια, θα αποδώσει τον θάνατο ενός παιδιού, τη δολοφονία ενός παιδιού σε φυσικά αίτια, σε παθολογικά αίτια, μπορεί τελικά να αποπροσανατολίσει τις αρχές και αυτό το άτομο να συνεχίσει την εγκληματική του δράση. Άρα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που σχετίζονται με τόσο σοβαρές υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε ότι και μηδιακά δεν αναδεικνύονται όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτές οι υποθέσεις παρουσιάζονται σαν πίσω από την κλειδαρότρυπα. Ενώ δεν είναι έτσι, ενώ πολλές από αυτές τις υποθέσεις, όπως είπαμε, σχετίζονται με πολύ σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να εξετάσουμε και γιατί πρέπει να τα εξετάσουμε και μάλιστα σε βάθος. Για να προλάβουμε άλλες σοβαρές καταστάσεις και βέβαια να προστατεύσουμε την ανηλικότητα εν προκειμένου, καθώς μιλάμε για εγκλήματα σε βάρος παιδιών και σε αυτά τα εγκλήματα εστιάζει και το βιβλίο μου.
1: Μιλάμε για την πρόληψη σε όλα τα θέματα και στα εγκλήματα βέβαια πρέπει να έχουμε πρόληψη.
0: Βέβαια, ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης. Για παράδειγμα, σε πολλές υποθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε ότι σε εγκλήματα κατά παιδιών, ότι ένα παιδί ήταν, για παράδειγμα, θύμα κακοποίησης ακόμη και πάρα πολλά χρόνια. Και εκεί ερχόμαστε και λέμε πώς πρέπει να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, να δουν αν ένα παιδί δείχνει κάποια δείγματα, έχει κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα ένα παιδί το οποίο είναι θύμα κακοποίησης στο σπίτι του δεν θα πηγαίνει στο σχολείο μέσα στη χαρά. Θα είναι ένα παιδί που θα κάνει και αδικαιολόγητες απουσίες, που θα είναι και προβληματισμένο, που θα έχει απόσυρση από σχολικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα και στη γειτονιά, στις εξωσχολικές του δραστηριότητες, στο φροντιστήριό του. Να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, μια ενημέρωση, να λειτουργεί η κοινωνική μέρημνα για οικογένειες που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, δυσλειτουργικές οικογένειες όπως τις χαρακτηρίζουμε, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την ανηλικότητα και βέβαια να προλάβουμε και το έγκλημα. Σαφώς το έγκλημα δυστυχώς είναι συνυφασμένο με τις ανθρώπινες κοινωνίες, δεν θα εξαλειφθεί ποτέ, δεν θα εκριζωθεί, όμως να προλάβουμε τουλάχιστον κάποιες καταστάσεις.
1: Πάντως υπάρχει μια αύξηση της εγκληματικότητας.
0: Στην παραβατικότητα ανηλίκων με την οποία κυρίως εγώ ασχολούμαι και είναι ένα από τα προηγούμενα βιβλία μου, τον Υπαγιδευμένη στα παιχνίδια της βίας, εγκλήματα με δράστες και θύματα νέους, έτσι μια μεγάλη μελέτη άνω των 600 σελίδων, και έτσι εστιάζω στην παραβατικότητα ανηλίκων. Ναι, βλέπουμε, και σε αυτήν θα αναφερθώ στο ερώτημά σας, βλέπουμε ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποίησεις και κυρίως μας προβληματίζει το ποιοτικό στοιχείο. Δηλαδή, πέρα από το ποσοτικό, πέρα από τους αριθμούς που είναι η στατιστική αποτύπωση του φαινομένου, μας προβληματίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ότι οι ανήλικοι σε μικρότερες ηλικίες έχουν σύγκρουση με τον ποινικό νόμο, ότι εμπλέκονται σε πιο βία εγκλήματα σε σχέση με το παρελθόν, ότι λειτουργούν κυρίως πλέον σε ομάδες και όχι κατά μόνας. Και επίσης η πιο μεγάλη σκληρότητα που υπάρχει στη διάπραξη κάποιων βίων πράξεων, η συναισθηματική απάθεια στον πόνο του άλλου. Και βέβαια στην εποχή μας βλέπουμε ασφαλώς και εγκλήματα που θα τελεστούν μέσω του διαδικτύου. Βλέπουμε επίσης τον διαδικτυακό εκφοβισμό, cyberbullying, που εννοείται αυτό είναι ένα φαινόμενο που καταγράφεται και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια λόγω και της εκτεταμένης χρήσης του διαδικτύου. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όχι δαιμονοποίηση, με την έννοια ότι και η τεχνολογία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αλλά χρειάζεται μια σωστή χρήση, μια έξυπνη χρήση, όπως λέμε, και από τους ανήλικους και από τους ενήλικους, και να μπορούν οι ενήλικοι, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, να δώσουν το παράδειγμα. Γιατί τα παιδιά πολλές φορές θα μιμηθούν συμπεριφορές ενηλίκων. Η ανήλικη είναι η μικρογραφία των ενηλίκων. Επομένως, ο ενήλικος είναι αυτός που και ως προς τη χρήση του διαδικτύου θα δώσει το πρότυπο μάλλον στον ανήλικο. Και βέβαια ο ανήλικος πρέπει να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά στο διαδίκτυο τον προβληματίσει ή του προκαλέσει μια βλάβη, οποιοδήποτε τον πλησιάσει, οποιοδήποτε τον εκβιάσει, τον απειλήσει, ότι είναι πολύ σημαντικό αμέσως ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, το γονιό του, στον εκπαιδευτικό του, να εκμυστηρευτεί αυτό που συμβαίνει για να μπορέσουν άμεσα να ληφθούν τα μέτρα. Δυστυχώς και σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι παιδιά τα οποία είναι πιο παραμελημένα ή έχουν μια κακή σχέση, μια πολύ φτωχή επικοινωνία με την οικογένεια, είναι αυτά που μπορεί πιο εύκολα και να είναι ευάλωτα σε εγκληματικές πράξεις, αλλά και τα ίδια να προβούν σε εγκληματικές, σε παράνομες πράξεις.
1: Σίγουρα παίζει και βασικό ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον, η αγάπη της οικογένειας.
0: Πρωταρχικό ρόλο.
1: Όλες οι αρχές εκεί πηγάζουν, εκεί βασίζονται. Και μετά το σχολείο.
0: Ο ρόλος της οικογένειας.
1: Το εκπαιδευτικό.
0: Βεβαίως, ο ρόλος της... Ο ρόλος της οικογένειας ασφαλώς είναι πρωταρχικός. Οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν, όπως είπατε και εσείς, την αγάπη, τη στήριξη, την επικοινωνία στο παιδί, τις αρχές με τις οποίες το παιδί θα πορευτεί. Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι και σκιαγραφώντας το προφίλ του ανήλικου παραβάτη και στη χώρα μας, βλέπουμε ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα έλεγα, υπάρχει μια δυσλειτουργική σχέση με την οικογένεια. Το δυσλειτουργικό ορίζεται με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν οι λεγόμενες ορατές δυσλειτουργίες, αλλά και μη ορατές, μια οικογένεια που φαινομενικά να έχει ένα καλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, εκπαιδευτικό υπόβαθρο κ.ο.κ., αλλά παρόλα αυτά να μην υπάρχει η συναισθηματική σύνδεση και ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά. Επομένως, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ασφαλώς έχουμε δει και από οικογένειες που υπάρχουν πολύ σοβαρές δυσλειτουργίες, ένα παιδί να εξελίσσεται διαφορετικά και να μην μπαίνει στην παραβατική δράση, γιατί εννοείται πέρα από την οικογένεια, όπως είπατε, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το σχολείο, παίζουν οι παρέες, οι συναναστροφές, παίζουν πολλά ζητήματα. Το πώς το παιδί να μην μπλεχτεί με ουσίες, γιατί βλέπουμε, σκιαγραφώντας και το προφίλ του ανήλικου παραβάτη, ότι και η χρήση ουσιών είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τον ανήλικο που θα συγκρουστεί με τον ποινικό νόμο. Άρα είναι πάρα πολλά τα κοινωνικά ζητήματα που διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο.
1: Μια γενιά, εγώ βλέπω ότι έχει αυτό το που βράζει το αίμα, όπως βράζαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί, αλλά δεν έχει τα δικά της όρια.
0: Ακριβώς, το θέμα των ορίων είναι πολύ σημαντικό πρέπει να βάλουμε όρια στην ανηλικότητα και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί. Τα όρια είναι πολύ σημαντικά. Όλοι μας χρειαζόμαστε όρια και τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από τα όρια, γιατί τα όρια είναι και ένα σημάδι για τα παιδιά μας, ένα δείγμα μάλλον για τα παιδιά μας, ότι τα αγαπάμε και ότι θέλουμε να τα προστατεύσουμε και θέλουμε να τους δείξουμε πώς θα προστατεύουν και τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουν αλλάξει πράγματα σε σχέση με παλαιότερες εποχές και κυρίως εγώ το εντοπίζω και στο κομμάτι του ότι θεωρώ ότι σε παλαιότερες εποχές, και αυτό όμως το λένε και άνθρωποι που είχαν παραβατική δράση στο παρελθόν, ότι κάποτε ακόμα και οι λεγόμενοι άγραφοι νόμοι του δρόμου είχαν ισχύ. Δηλαδή δεν μπορούσε να είναι κάτω ένα άτομο και να είναι 10 άτομα από πάνω του και να συνεχίζουν να το χτυπούν. Υπήρχε αυτό που λέμε ο άγραφος νόμος του δρόμου. Όταν πλέον βλέπουμε να καταλύεται ακόμα και αυτό, σημαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Και σίγουρα πρέπει, το κομμάτι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και με την κρίση αξιών που βιώνουμε, γιατί δεν είναι μόνο η κοινωνική κρίση, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση. Είχαμε και όλες τις κρίσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, που σίγουρα έχουν αφήσει.
1: Και να μην ρίχνουμε τις ευθύνες μας στην κρίση, σε εκείνο φταίει ο άλλος, φταίει ο γείτονας, φταίει ο παραδίπλα, και να μην βλέπουμε και τις δικές μας ευθύνες.
0: Βέβαια, οι ευθύνες που έχει ο καθένας μας, και ατομικές και στο πλαίσιο της οικογένειας και στο... είναι πολλές. Όλα ξεκινούν από το άτομο. Αυτά τα θέματα σίγουρα είναι πολύ παραγωγικά και πρέπει να τα εξετάσουμε σε βάθος. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στην επιφάνεια. Σίγουρα όμως οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από τον καθένα και από την κάθε μία από εμάς. Mm-hmm.
1: Σίγουρα. Διαβάζοντας το βιογραφικό σας, στα 7 σας χρόνια γράψατε το πρώτο σας παραμύθι. Άρα ξέρατε τον δρόμο, ξέρατε ότι εκεί είναι αυτό που μου αλλάζει τη ζωή. Στα 7 συνήθως τα παιδιά είμαστε στα παιχνίδια.
0: Ναι. Εκεί η καρδιά μου ήταν εκεί από τότε που πήρα μολύβι στα χέρια μου και ξεκίνησα να γράφω. Ήμουν εκεί δοσμένη. Θυμάμαι μάλιστα που η μητέρα μου στην πρώτη δημοτικού ή στη δευτέρα, δεν θυμάμαι, είχαμε πάρει το χαρτί τότε που είχαμε το «Σκέφτομαι και γράφω». Εμείς αυτές τις εκθεσούλες που έλεγα «Σκέφτομαι και γράφω». Και μου λέει, έλα να σε βοηθήσω να γράψεις το «Σκέφτομαι και γράφω». Και της είχα πει, το θυμάται και μου το λέει τότε που ήμουν πρώτη ή δευτέρα δημοτικού, «Μαμά, τι λέει εδώ, σκέφτομαι, ποιος σκέφτεται, εγώ, ποιος γράφει, εγώ». Ήταν η καρδιά μου, με ακολούθησε. Αυτός ο δρόμος ήταν ο δρόμος της ζωής μου. Η συγγραφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να γράφω. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά, το σχολείο μου, το δημοτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούσα, να με στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί και οι δασκάλες μου είχαν δει έτσι αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος μου, θα έλεγα, με τη συγγραφή, οπότε οργάνωνα έτσι και τα σκετσάκια, τις θεατρικές παραστάσεις στο σχολείο μου, τα ποίηματα, και αργότερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, οι φιλόλογοι με είχαν στηρίξει σε αυτό το κομμάτι. Έβλεπαν δηλαδή ότι εμένα η κλίση μου, η αγάπη μου ήταν αυτό. Ήθελα να είμαι, έχανα να φύγω από τη γυμναστική, ακόμη και από το διάλειμμα, να καθίσω να γράψω. Είχα αυτή την αγάπη. Είχαμε φτιάξει έτσι και είχα φτιάξει τότε και το βιβλιαράκι. Μου το είχαν φτιάξει έτσι οι γονείς μου σαν βιβλιαράκι, το μικρό διαβολάκι. Το είχα πουλήσει στο δημοτικό και τα χρήματα τα είχαμε βάλει στο κουμπαρά του σχολείου για την τάξη. Και τότε ήταν που νομίζω το είχα καταλάβει και εγώ και οι συμμαθητές μου ότι ο δρόμος μου με οδηγούσε προς τη συγγραφή. Συγγραφή και εκπαίδευση, αυτά έλεγα πάντα και νομίζω τελικά θα ακολούθησα.
1: Και καλά κάνατε που ακολουθήσατε το δρόμο της καρδιάς, γιατί καλό είναι να ακολουθούμε αυτό που αγαπάμε. και να ζούμε με αυτό που αγαπάμε.
0: Ακριβώς, όπως το λέτε, και εκεί χαίρομαι γιατί και οι γονείς μου με στήριξαν πολύ σε αυτό και δεν με πίεσαν να ακολουθήσω, ας πούμε, τον δικό τους δρόμο.
1: Να γίνει δικηγόρος, και... γιατρός.
0: Ακριβώς, συγκεκριμένα γιατρός όπως ήταν οι γονείς μου και οι δύο.
1: Ένα από τα δύο οπότε... πάντα οι γονείς. Ή γιατρός ή, ή δικηγόρος. Ακριβώς. Και μερικές φορές ή ποδοσφαιριστής γιατί βγάζει πολλά χρήματα.
0: Ποδοσφαιριστής, βέβαια. Όχι, αυτό το αποφύγαμε τελείως, δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε μου έλεγαν αυτό, θα ακολουθήσεις το δρόμο της καρδιάς σου για να είσαι ευτυχισμένη. Με τα θετικά και τα αρνητικά που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή, γιατί κάθε επιλογή ζωής έχει τα αρνητικά και τα θετικά της. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος της ημέρας το σημαντικό είναι να είμαστε καλά και να αισθανόμαστε καλά και με αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Το τέλειο και το ιδανικό δεν υπάρχει, εγώ πάντοτε αυτό λέω. Εμείς φτιάχνουμε τις καταστάσεις στη ζωή μας. Λίγο πιο όμορφες, λίγο καλύτερες. Mm-hmm.
1: Ναι, πώς όμως η συγγραφή να είναι με εγκλήματα και γύρω-γύρω από αυτό.
0: Πώς έτυχε αυτό στη δική μου περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι και εκεί πάλι από πολύ μικρή είχα δείξει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή θυμάμαι εκεί στην πρώτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν που η ελληνική κοινωνία είχε συγκλονιστεί από... το έγκλημα, από κάποια εγκλήματα, θα τα θυμόσαστε πολύ καλά, εκεί της δεκαετίας του 90, κάποια έτσι πολύ σοβαρά εγκλήματα που αργότερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο πλαίσιο των e-learning προγραμμάτων που έχω αναλάβει, τα αναλύουμε έτσι πολύ διεξοδικά και αν θέλετε μπορούμε μετά να πούμε κάποια πράγματα και για αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Οπότε από πολύ μικρή, από τότε είχα δείξει ένα ενδιαφέρον, είχα ασχοληθεί από μικρή μετά με το θέμα των ναρκωτικών και την νεολαία, έγραφα έτσι κειμενάκια σχετικά με αυτά τα θέματα και στο σχολείο, στο πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και αργότερα έτυχε, είχα την πολύ μεγάλη τύχη και την πολύ μεγάλη χαρά να γνωρίσω στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού και αργότερα του διδακτορικού τον καθηγητή εγκληματολογίας, κύριο Γιάννη Πανούση. Επομένως, ήρθε και έδεσε, όπως λέμε, γιατί ο κύριος Πανούσης ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος με μίλησε στον κόσμο της εγκληματολογίας, κάνοντας το μεταπτυχιακό μου στην επικοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με έβαλε σε αυτόν τον κόσμο, έκανα τη διδακτορική μου διατριβή στις φυλακές Κορυδαλλού, για τη γλώσσα της φυλακής και σε πολύ δύσκολες συνθήκες έγινε η έρευνα. Πήγαινα τρεις μήνες κάθε μέρα. Ήμουνα και εγώ κλειδωμένη με κάθε κρατούμενο, είδα 70 κρατούμενους και έκανα την έρευνά μου. Στη συνέχεια με τον καθηγητή πραγματοποιήσαμε έρευνες για τη γυναική εγκληματικότητα, για το school bullying, για το σχολικό εκφοβισμό, για την ενδοοικογενειακή βία, πάρα πολλά ζητήματα. Που και τώρα, όπως σας είπα, με τον καθηγητή, τον Γιάννη Πανούση και με αξιόλογη επιστημονική ομάδα, παρουσιάζουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε αναλάβει πολλά εξ αποστάσεως προγράμματα στην κατεύθυνση της εγκληματολογίας, όπως την ενδοοικογενειακή βία, όπως το criminal profiling, που είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο... είναι και πολύ δημοφιλές μεταξύ των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, των e-learning προγραμμάτων, για τις ανθρωποκτονίες. Ένα πολύ πρόσφατο πρόγραμμά μας είναι για την παραβατικότητα ανηλίκων και τις διαδικτυακές εξαρτήσεις. Επίσης, θεωρώ ένα φλέγον ζήτημα για τις φυλακές. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, αυτό είναι εξάμηνο, τα άλλα είναι μικρότερης διάρκειας, το οποίο... Οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν και εξειδικευμένη πιστοποιητικό, εξειδικευμένη επιμόρφωση με την ολοκλήρωσή τους, το οποίο εστιάζουμε σε κέρια ζητήματα των φυλακών. Επομένως, και μέσα από αυτές τις εκπαιδευτικές μας δράσεις, προσπαθούμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην έρευνα και ταυτόχρονα στην επιμόρφωση τόσο των ειδικών, στο χώρο εγκληματολόγων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, όσο και ανθρώπων που έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα εγκληματολογίας.
1: Και μπράβο σας που το κάνετε αυτό, γιατί χρειαζόμαστε δράσεις, βέβαια στο εξωτερικό και εκεί κάνετε την δουλειά σας. Και είναι μεταξύ, είσαστε Ελλάδος και Στρασβούργου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, Ελλάδος και Στρασβούργου ακριβώς, γιατί συνεχίζω, είμαι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, βέβαια, στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, όπου και εκεί κάνουμε, θεωρώ, πολύ όμορφες και δημιουργικές δράσεις με την ομάδα. Η δική μου ομάδα είναι για το έγκλημα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή κυρίως εξειδικεύομαι στο πώς τα μίντια παρουσιάζουν υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, το έγκλημα και το εγκληματικό φαινόμενο. Κάνουμε και εκεί τις δράσεις μας, τα σεμινάρια μας, αλλά και ανοιχτές παρουσιάσεις, κάποιες ανοιχτές παρουσιάσεις είτε στα μέλη μας, είτε σε ένα ευρύτερο κοινό. Οπότε υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που τρέχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, άρα είμαι κάπου μεταξύ Γαλλίας-Ελλάδας.
1: Φαντάζομαι είναι καλύτερες οι συνθήκες εκεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι, η ποιότητα ζωής σαφώς είναι υψηλότερη. Το βλέπεις, το βιώνεις. Είναι μια πολύ οργανωμένη πόλη. Αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό να ζούμε έτσι σε μια τόσο οργανωμένη πόλη. Από την άλλη είναι αυτή η μαγική φύση που σε γαλινεύει, που σε ηρεμεί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορεί να έχω ένα διαδικτυακό μάθημα και να έχω τη δυνατότητα μια ώρα πριν να πάω έστω μια ώρα να περπατήσω σε αυτήν την μαγευτική φύση. Και αυτό είναι σημαντικό και για τα παιδιά, δηλαδή να κάνουν αθλητισμό, να βγουν με το ποδήλατό τους και να υπάρχει ασφάλεια ότι δεν θα χτυπήσουν, τέλος πάντων είναι πολύ πιο δύσκολο να πάθουν κάτι. Επομένως, αυτά σίγουρα είναι σημαντικά ζητήματα και σίγουρα βλέπεις και τη διαφορά όταν υπάρχει μια ποιότητα ζωής και στην καθημερινότητά σου, ότι ηρεμείς και εσύ ο ίδιος, ότι νιώθεις πιο όμορφα, γιατί και όλο αυτό που ζούμε, αυτό το άγχος, αυτή η πίεση, ειδικά στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα, είναι κάποια στιγμή καταστροφική και για την ψυχολογία μας. Και αυτό σίγουρα πρέπει να το
1: κίνηση,
0: δούμε.
1: Η κίνηση, η θόρυβη, οι φωνές.
0: Α, βέβαια, η κίνηση, η θόρυβη, δηλαδή τουλάχιστον στο Στρασβούργο, επειδή είναι και μια μικρή πόλη, δεν ακούμε, όσοι έρχονται μετά λένε πώς θα γυρίσω ξανά στην κίνηση της πόλης. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το ότι πάμε όπου θέλουμε με τα πόδια, με το ποδήλατο, με το τραμ. Είναι σημαντικά ζητήματα και είναι κρίμα, γιατί απ' την άλλη και η χώρα μας έχει τόσα καλά, τόσες ομορφιές. Βλέπω ότι εδώ οι Γάλλοι, και μου έχει κάνει έτσι πολύ όμορφη εντύπωση, παρόλο που και εκείνοι έχουν τρέλα με τη γλώσσα τους, με τον πολιτισμό τους, κι όμως μας εκτιμούν πολύ. Τουλάχιστον εδώ βλέπω στο Στρασβούργο ότι τους λες ότι είσαι Έλληνας και πραγματικά λένε, είναι τιμή μας να έχουμε Έλληνες δίπλα μας, αγαπούν τη γλώσσα μας, διδάσκουν τη γλώσσα μας, διδάσκουν αρχαία ελληνικά και στα σχολεία τους. Κάνουν πολλά projects, πολλές εργασίες για την Ελλάδα και στα σχολεία τους, και αυτό πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε, ότι στο εξωτερικό βλέπουμε πόσο πολύ μας εκτιμούν και πόσο και εμείς πρέπει να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, να πιστέψουμε περισσότερο σε όλα τα καλά που έχουμε, για να μπορέσουμε και μέσα από μια καλύτερη οργάνωση του κράτους μας να αξιοποιήσουμε τα θετικά μας. Είναι κρίμα να μην τα αξιοποιούμε και να βλέπουμε ότι στο εξωτερικό μας εκτιμούν περισσότερο από ότι εμείς τον εαυτό μας.
1: Σε όλες τις χώρες του κόσμου μας αγαπάν πάρα πολύ. Αγαπάν τη χώρα μας. Εμείς δεν αγαπάμε τη δική μας χώρα.
0: Όπως το λέτε, και είναι κρίμα. Δηλαδή, το πώς πραγματικά καμαρώνω να βλέπω να διδάσκουν και εδώ στα σχολεία την ελληνική γλώσσα ή τα αρχαία ελληνικά, να μιλούν για την Ελλάδα με τέτοιο θαυμασμό. Και λέω, είναι κρίμα, πρέπει να το προβάλλουμε αυτό και να γίνει έτσι ευρέως κατανοητό και από εμάς, τη χώρα μας, πόσο πολύ μας εκτιμούν και πόσο εκτιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό μας, τα επιτεύγματά μας. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι και για μας να το αξιοποιήσουμε. Όπως αντίστοιχα, βλέπω ότι και οι Γάλλοι περιφρουρούν τη γλώσσα τους, την αγαπούν πολύ, θα σε διορθώσουν και στον δρόμο και ένα λάθος να κάνεις, από το σούπερ μάρκετ μέχρι την καφετέρια, μέχρι το οπουδήποτε βρίσκεσαι. Έτσι και μιλήσεις γαλλικά και δεν πεις σωστά κάποια λέξη, αμέσως θα σε διορθώσουν.
1: Ενώ εδώ στην Ελλάδα σε αφήνουν όπως τα μάθεις και όπως θα...
0: Εδώ η αλήθεια είναι βέβαια, εδώ ακριβώς όπως το είπατε.
1: Εντάξει, είναι χρόνια μπροστά και οι Γάλλοι. Μπορεί εμείς να είχαμε φέρει τον πολιτισμό, αλλά τον χάσαμε στην πορεία.
0: Πρέπει, όπως το λέτε, να υπάρξει μια επένδυση στην παιδεία μας. Πρέπει τα σχολεία μας να γίνουν πιο δημιουργικά, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και μάλιστα επειδή είχαμε έτσι και τις πρόσφατες πολύ αρνητικές και συνταρακτικές έτσι εξελίξεις με διάφορα ζητήματα που απασχόλησαν και την ανηλικότητα. Αυτό το οποίο βλέπω στο εξωτερικό, γιατί τελευταία γίνεται λόγος και για τα σχολεία και για τις πανελλαδικές και τα λοιπά, είναι ότι και στο εξωτερικό βέβαια οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως το βιώνω μέσα από τα παιδιά μου, είναι σαφώς πολύ ψηλές. Και εδώ τα συστήματα είναι σκληρά και δεν σου χαρίζονται καθόλου. Απ' την άλλη όμως βλέπω μια σημαντική διαφορά, ότι υπάρχουν δημιουργικές διέξοδοι για τα παιδιά, ότι τα παιδιά ανασένουν περισσότερο, ότι ναι μεν υπάρχει αυτή η πίεση και τον εξετάζουν, γιατί κανένα σύστημα, όλα τα εξεταστικά συστήματα και σκληρά είναι και εξοντοτικά και ψυχοφθόρα, αλλά σου δίνουν επιλογές εναλλακτικές και ο τρόπος που θα στο περάσουν, αλλά και όλο το άλλο πλαίσιο, ότι δεν καταπλακώνει το παιδί το σχολείο, δεν το κάνει να ασφικτιά, δεν το εγκλωβίζει. Βλέπω δηλαδή, ειδικά στο γιο μου που είναι πιο μικρός από την κόρη μου, ότι δίνονται πάρα πολλές δημιουργικές διέξοδοι στα παιδιά για να, να εκτονωθούν με τον αθλητισμό τους, με τις δημιουργικές δράσεις. Και θεωρώ ότι είναι κρίμα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να μην διευρύνει τους ορίζοντές του και να μην δώσει στα παιδιά αυτές τις δημιουργικές διεξόδους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θετικό για μένα και ως εκπαιδευτικός θα μιλήσω τώρα το γεγονός ότι τα παιδιά μας στην Ελλάδα μαθαίνουν γλώσσες. Αυτό το βλέπω, δεν υπάρχει τόσο έντονο στο εξωτερικό αυτό το κομμάτι, ειδικά στη Γαλλία, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά μας ξέρουν γλώσσες, γιατί γνωρίζοντας γλώσσες θεωρώ ότι ανοίγουν ορίζοντες, δηλαδή σε αυτό που οι Έλληνες γονείς...
1: Ανοίγουν τα φτερά τους και...
0: Ανοίγουν τα φτερά τους, αυτό που είμαστε αρκετά πιεστικοί οι γονείς στην Ελλάδα να μάθουν τα παιδιά γλώσσες και ίσως και σε σημείο λίγο ακραίο να πάρουν τα πτυχία τους σε πολύ τα πιστοποιητικό κάτω στις γλώσσες σε πολύ μικρές ηλικίες. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όφελος για τα παιδιά και το βλέπω πλέον που βρισκόμαστε έξω. Από την άλλη όμως αυτό που πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε για μένα στην Ελλάδα είναι... Η δημιουργικότητα, πρέπει να υπάρξει η δημιουργικότητα του ελληνικού σχολείου. Είναι κρίμα τα παιδιά να είναι τόσο εγκλωβισμένα στο ελληνικό σχολείο.
1: Θέλουν πολλές αλλαγές, θέλουν ανθρώπους όμως και να κάνουν τις αλλαγές. Έτσι δεν είναι, δεν χρειάζονται...
0: Όπως το λέτε, ναι.
1: Και οι άνθρωποι...
0: Βεβαίως, χρειάζονται οι άνθρωποι και βέβαια χρειάζονται και οι πολιτικοί μας να έχουν έτσι την τόλμη και τη δημιουργικότητα να κάνουν αλλαγές, γιατί θα έλεγα, ξέρετε, ότι ας πούμε σε ακαδημαϊκούς κύκλους έχουμε και κορυφαίους καθηγητές, ας πούμε, στην εγκληματολογία, ποιους να πρωτοπώ, Πανούσης, Μαγκανάς, άνθρωποι που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, Κουράκης, είναι πολλά τα ονόματα, να μην αδικήσω. Mm. Αναφέρθηκα έτσι στους δικούς μας καθηγητές, που είναι και τα πρότυπά μας. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν γράψει την ιστορία τους, έχουν καταθέσει πολύ σημαντικές προτάσεις και στο πλαίσιο της αντιγκλιματικής πολιτικής και εκπαιδευτικά. Το θέμα είναι να δούμε να υλοποιούνται αυτές οι προτάσεις με τόλμη και από τους πολιτικούς μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι προτάσεις και έτσι ανθρώπους ικανούς σε τομείς έχουμε στην Ελλάδα και έχουμε και αρκετούς, θα έλεγα. Το σημαντικό είναι να δούμε και αυτήν την πολιτική βούληση, ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Θα δώσω έτσι μια βαρύτητα και λόγω της εκπαιδευτικής μου ιδιότητας, να τολμήσουν οι πολιτικοί μας λίγο να σπάσουν τα στερεότυπα, να βγούμε λίγο από την πεπατημένη. Πολλές φορές μπορεί να είναι και ένας φόβος ακόμη και των ίδιων των γονέων να πούνε τώρα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, τώρα τι. Το έβλεπα και εγώ ως εκπαιδευτικός όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, ότι υπάρχει ένας φόβος από όλους και μια ανησυχία. Από την άλλη όμως δεν μπορεί για μένα να συνεχίσει να λειτουργεί με τόσο στήρο τρόπο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πλέον που κάνω τη σύγκριση βλέπω τις διαφορές και οι διαφορές υπάρχουν και είναι σημαντικές, μπορώ να πω.
1: Μακάρι να αλλάξουν προς το καλύτερο στα παιδιά, να μην τα φοβίζουν, να μην τα πιέζουν, να είναι έτσι πιο άνετα. Και...
0: να έχουν χώρο να ανασάνουν τα παιδιά μας. Σαφώς και το προείπα και θα το ξαναπώ, οι εξετάσεις, πάντα είναι εξετάσεις, παντού, σε όλες τις χώρες. Και ειδικά όσο πιο υψηλός είναι ο πύχης, τόσο πιο ψυχοφθόρα η διαδικασία. Αυτό ισχύει και πρέπει να ενισχύσουμε και την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Από την άλλη όμως, να ανασάνουν και τα παιδιά στην Ελλάδα, να έχουν πιο την ευκαιρία να δημιουργήσουν, την ευκαιρία να κάνουν και άλλα πράγματα πέρα από... Άλλωστε, οι ορίζοντες των παιδιών δεν θα διευρυνθούν μαθαίνοντας παπαγαλία ένα βιβλίο. Θα διευρυνθούν με το να βιώσουν καταστάσεις, με το να δουν... πέρα από το μικρό κοσμό τους, να ανοίξουν τα φτερά τους. Εκεί θα μιλήσουμε για πραγματική παιδεία. Και αυτό ελπίζω ότι κάποια στιγμή έτσι, έστω και σταδιακά, θα γίνει κατανοητό και στην Ελλάδα και θα έρθουν πιο ριζικές αλλαγές. Έτσι ελπίζω.
1: Μακάρι θα γίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα γίνει, θα αλλάξουν τα δεδομένα, τα πράγματα. Να
0: σίγουρα,
1: πούμε ότι το βιβλίο σας είναι υποψήφιο στα βραβεία Public.
0: Πολύ σας ευχαριστώ που το αναφέρατε.
1: Να το αναφέρουμε, γιατί πρέπει να αναφέρονται κάποια πράγματα.
0: Είναι υποψήφιο στα βραβεία Public. Μια ακόμη φορά έτσι έχουμε μια υποψηφιότητα στα βραβεία και χαίρομαι πολύ. Είναι μεταξύ πολύ αξιόλογων βιβλίων ασφαλώς. Είναι και τα εγκλήματα κατά της ζωής και εγκληματική δράση της serial killer φόνησας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, εκδόσεις Παπαζήση, στην κατηγορία ελληνικό non-fiction. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατηγορία, οπότε όσες και όσοι θέλουν να το ψηφίσουν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 17, μέχρι τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας. Και μετά έχουμε, νομίζω, 10 βιβλία από κάθε κατηγορία. Δεν είμαι απόλυτο σίγουρη που μπαίνουν στη δεύτερη φάση. Να σας πω στο παρελθόν, πάλι αν δεν κάνω λάθος, ένα παλαιότερο βιβλίο, η σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ εγκληματιών, είχε περάσει και στη δεύτερη φάση. Μακάρι να είναι το τυχερό κάποια στιγμή. Εντάξει, είναι όμορφες στιγμές. Είναι όμορφες στιγμές αυτές για όλους τους συγγραφείς και... νομίζω ότι όλες και όλοι χαιρόμαστε και μόνο με τη διαδικασία.
1: Η βράβευση είναι ένα σημαντικό προνόμιο, να το πω.
0: Είναι.
1: Η ανταμοιβή.
0: Είναι κάτι όμορφο.
1: Η ανταμοιβή, ότι και μιλάμε για αναγνώστες τώρα, είναι μία ανταμοιβή.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η ανταμοιβή και πέρα από τα βραβεία που ασφαλώς είναι μία ανταμοιβή και μια ηθική δικαίωση και αυτό που είπατε, δηλαδή το ότι... σε μια βιβλιοπαρουσίαση να έρθουν άνθρωποι ή μετά να σου στείλουν κάποια μηνύματα ότι διάβασα το βιβλίο και ένιωσα κάποια πράγματα ή αποκόμισα κάποια πράγματα που αξιοποίησα στο πλαίσιο μιας έρευνας, μιας μελέτης ή μου κίνησε το ενδιαφέρον, μου έδωσε το έναυσμα για σκέψη και προβληματισμό. Είναι απίστευτο αυτό που λέτε, αυτή την ανταπόκριση. Για πρώτη φορά την ένιωσα πιο έντονα αρκετά χρόνια πριν, νομίζω το 2011, όταν ξεκίνησα έτσι να γράφω κάποια κείμενα, κάποια αρθρογραφία στο διαδίκτυο, στο δικό μου blog ή σε κάποιους άλλους ενημερωτικούς ιστότοπους, και έβλεπα ξαφνικά αυτή την ανταπόκριση, γιατί με το διαδίκτυο έχεις έτσι και μια ευρύτερη ανταπόκριση, και έβλεπα ότι τελικά αυτό που γράφουμε δεν μένει μόνο για μας, ξέρω εγώ, στους ακαδημαϊκούς κύκλους, περνάει ευρύτερα και είναι τεράστια χαρά αυτό, δηλαδή είναι ασύγκριτο πραγματικά. Είναι η δύναμή μας για τη συνέχεια. Εγώ προσωπικά, αν δεν είχα τη δύναμη που μου δίνει το αναγνωστικό κοινό, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω το συγγραφικό έργο. Για μένα αυτό με κρατά, το αναγνωστικό κοινό.
1: Να υπάρχουν 5, 10, 15 άνθρωποι που να ταυτίζονται περίπου στη συγγραφή σας.
0: Ναι, ναι. Και να νιώθεις αυτό ότι έχεις βάλει ένα έστω μικρό λιθαράκι σε αυτό το τομέα που υπηρετείς.
1: Mm-hmm. Να πούμε ότι μας είπατε ότι ετοιμάζετε ένα καινούριο βιβλίο. Θρίλερ θα είναι.
0: Ναι, μπαίνω τώρα σε αυτά τα μονοπάτια. Εδώ και πολύ καιρό και πολλά χρόνια γράφω χωρίς να έχω εκδώσει ακόμα κάτι στο κομμάτι έτσι της αστυνομικής λογοτεχνίας που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτή τη φορά νιώθω έτοιμη, γιατί ήθελα, επειδή θεωρώ ότι είναι δύσκολο από όταν έχει συστηθεί μέσα από τα βιβλία σου με την επιστημονική ιδιότητα, ότι είναι δύσκολο να συστηθείς και με την άλλη ιδιότητα, με τη λογοτεχνική. Οπότε ήθελα να νιώσω ίδια έτοιμη και να νιώσω ότι αυτό που γράφω μπορώ να το παρουσιάσω δημόσια σε ένα ευρύτερο κοινό. Νιώθω ότι είμαι σε αυτό το δρόμο, δηλαδή ότι αυτό που γράφω, τουλάχιστον το γράφω με πολύ δημιουργικό πάθος και ελπίζω ότι θα το ολοκληρώσω εσείως και θα μπορέσω να προχωρήσω σε αυτό και να εκδοθεί και να έχει έτσι μια ανταπόκριση από το κοινό. Θα δούμε, θα δείξει το μέλλον.
1: Να έχετε χρόνο, έμπνευση και σιγά σιγά θα βρει και αυτό το δρόμο του.
0: Αυτό. Η έμπνευση είναι το πιο σημαντικό. Να έχεις έμπνευση για να μπορέσεις να γράψεις. Όταν έχεις την έμπνευση, νομίζω όλα γίνονται μετά. Μετά μπαίνεις, είναι σαν, πώς να σας το περιγράψω, σαν πολλές φορές νιώθω ότι έχω βγει από το σώμα μου και είναι η ψυχή μου που γράφει. Δηλαδή αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να έχεις έμπνευση. Υπάρχουν και περίοδοι πολύ δύσκολοι, πολύ απαιτητικοί, με πολλές υποχρεώσεις ή με πολλές οικογενειακές ευθύνες που δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια, να το πω. Αλλά όταν έρθει αυτή η στιγμή που έχεις την έμπνευση, εγώ προσωπικά αξιοποιώ όλες τις ώρες, ακόμη και μες το βράδυ, πολύ πρωί, οποιαδήποτε ώρα για να γράψω.
1: Φαντάζομαι κάθε μέρα ξυπνάτε και το βράδυ και γράφετε σημειώσεις. Ότι...
0: ναι, οτιδήποτε δηλαδή. Τώρα το ελέγχω και περισσότερο. Παλιά ήταν και ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή μπορεί να ήμουν και σε ένα εστιατόριο και κάτι να σκεφτόμουν και να πάρω το κινητό, κάτι να σημειώσω. Είναι δύσκολο και για την οικογένεια να ζει με ένα συγγραφέα, μια συγγραφέα. Αυτό πρέπει να το πω. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν όντως μεγάλη υπομονή. Και τους ευχαριστώ τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί όντως είχαν μεγάλη υπομονή.
1: Υπομονή, γιατί ξαφνικά εκεί που είναι, μισό λεπτό μου ήρθε η έμπνευση, ηχογραφώ κάτι.
0: Έτσι, ακριβώς. Είμαστε και λίγο αφηρημένοι και λίγο στον κόσμο μας, όπως λέμε, τουλάχιστον εγώ είμαι λίγο. Αλλά εντάξει, όσο μπορώ προσπαθώ να το ελέγχω και να τα συνδυάζω όλα, γιατί όπως και να το κάνουμε και υποχρεώσεις και με την οικογένεια, ειδικά όταν είσαι και μητέρα, είναι πολύ αυξημένες. Και είναι προτεραιότητα, δηλαδή για μένα αυτή είναι η προτεραιότητά μου, τα παιδιά.
1: Εννοείται η οικογένεια και μετά η συγγραφή, τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, μετά όλα τα υπόλοιπα. Μετά όλα τα υπόλοιπα, νομίζω για το χαμόγελο των παιδιών δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.
1: Έστω και 2 λεπτά να υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος, κάτι θα γράψετε, φαντάζομαι.
0: Βέβαια, εννοείται. Όπως τα είπατε, και βράδυ και ξημερώματα και αυτά. Θα βρω την ευκαιρία. Προσπαθώ τώρα δηλαδή που είμαι στη φάση συγγραφής να γράφω κάθε μέρα. Το θεωρώ σημαντικό να αποτυπώνω γραπτός κάτι σε καθημερινή βάση. Mm-hmm.
1: Και να το συνεχίσετε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου.
1: Και εγώ ήταν χαρά και τιμή που σας γνώρισα, έστω και τηλεφωνικά, και μιλήσαμε, μας... Μοιραστήκατε τις σκέψεις σας για το βιβλίο σας, γενικά για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ σας ευχαριστώ και εγώ. Με τιμήσατε με την παρουσίαση έτσι και του δικού μου έργου, των βιβλίων, των προγραμμάτων μας. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ και ήταν χαρά μου που μοιραστήκαμε σκέψεις και για τόσα ενδιαφέροντα κοινωνικά ζητήματα. Mm-hmm. Ολοκληρώνοντας έτσι, νιώθω την ανάγκη να πούμε ότι η σκέψη μας και εδώ των Ελλήνων που είμαστε στο εξωτερικό είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε αυτό το πολύ, στο τραγικό γεγονός με τα 2 κορίτσια. Και το βλέμμα μας είναι εστιασμένο στην ανηλικότητα. Αυτό το πιο σημαντικό. Το βλέμμα μας εστιασμένο στην ανηλικότητα.
1: Και πολλές φορές συζητούσα και εγώ έτσι στη δουλειά με ανθρώπους, δεν υπάρχουν λόγια για όλο αυτό που έγινε χθες.
0: Ναι, δεν υπάρχουν λόγια, είναι συγκλονιστικό το γεγονός, είμαστε σοκαρισμένοι όλοι. Έκανα μια ανάρτηση.
1: Φταίμε όλοι, ναι, φταίμε, ναι. Από οπουδήποτε βρισκόμαστε.
0: Ναι. Το ζήτημα των αυτοχειριών είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Έκανα και μια σχετική ανάρτηση εχθές, επειδή έτυχε έτσι να, σε μια πολύ τρυφερή ηλικία και εγώ στα 18 μου χρόνια, να έχω μια επικοινωνία με ένα νεαρό και μάλιστα διανοούμενο της εποχής. Είχε γράψει και το δίηγημα του ποιητική συλλογή, ένας έτσι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, νέος άνθρωπος, ο οποίος προέβη σε αυτήν την πράξη 2 μήνες μετά την επικοινωνία μας, που ήταν μια συγκλονιστική επικοινωνία. Και έτσι νιώθω πολύ, και εγώ πολύ σοκαρισμένη. Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοχειριών και το θέμα των αυτοχειριών ανηλίκων και στο βιβλίο μου για τους νέους και σε σχετική αρθρογραφία. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που χρειάζεται ασφαλώς πολύ μεγάλη προσοχή και κοινωνική ευαισθησία όταν το προσεγγίζουμε. Είναι πολύ παραγωγικό το ότι μπορεί να οδηγήσει ένα νέο άνθρωπο σε αυτή την πράξη. Και σίγουρα εννοείται και εμείς ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ας είμαστε αφυπνισμένοι, ας ακούμε και με προσοχή αυτά που λένε και αυτά που δεν λένε οι εφηβοί μας. Κάποια γεγονότα που είναι στρεσογόνα δεν μπορούν όλοι οι έφηβοι να τα διαχειριστούν με τον ίδιο τρόπο, όπως ο καθένας από εμάς διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο κάποιες καταστάσεις και σε συνδυασμό και με πολλούς άλλους παράγοντες βέβαια. Ας είμαστε δίπλα τους, έγκαιρα δούμε κάποια σημάδια και θα αναζητήσουμε και την αναγκαία επιστημονική βοήθεια για τους εφήβους όπου χρειάζονται και όπου δούμε ότι υπάρχει ένα θέμα που ξεφεύγει τη δική μας προσέγγιση ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί. Πάντως σίγουρα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το θέμα των αυτοχειριών ανηλίκων.
1: Πρέπει να προσέχουμε όλοι μας και να τους προσέχουμε τους μικρούς και τις μικρές και να είμαστε δίπλα τους.
0: Ακριβώς, να είμαστε δίπλα τους.
1: Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Σας
0: και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα, ένα όμορφο καλοκαίρι, ξεκούραστο, με συγγραφή βέβαια. Και όταν θα έχετε το νέο βιβλίο και θα έχουμε και άλλα νέα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ξαναμιλήσουμε πάλι έτσι.
0: Βεβαίως, μου δώσατε την καλύτερη ευχή, να ευχηθώ και εγώ μια πολύ πολύ όμορφη συνέχεια στο έργο σας και ένα όμορφο καλοκαίρι να έχουμε.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Κάπου εδώ φίλοι και φίλες, η εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό έφτασε στο τέλος της. Είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Αγγελική Καρδαρά. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στο radioparis.gr. Είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες, κάθε Τετάρτη 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

Υπό ρυθμούς Latin και Salsa και Mambo, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες εδώ στο radioparis.gr. Είμαι Ήρης και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες δύο μουσικές ώρες μιλώντας για μια ιστορία. Πώς άραγε παρήχθηκε η τσίχλα που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Τυπικά είναι μαλακή και συνεκτική ουσία που παράγεται για διαρκή μάσηση και όχι κατάποση. Στη σύγχρονη εποχή κατασκευάζεται από το 1,3 βούτα διένιο και οι περισσότερες τσίχλες είναι πολυμεροί. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η αγγλική εταιρεία Cadbury εισήγαγε την πρώτη βιομηχανοποιημένη μαστίχα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία Chiclets. Και λόγω της ιδιότητάς της να δημιουργεί φούσκες, έγινε δημοφιλέστατη, ιδίως από την νεολαία. Έκτοτε η μαστίχα καραμέλα μετονομάστηκε σε τσίχλα από το αγγλικό chiclets. Μείνετε μαζί μου για να μάθουμε όλη την ιστορία της τσίχλας.

Θεωρείται ότι η τσίχλα υπήρχε από την νεολιθική περίοδο σε διάφορες μορφές. Επίσης, στη Φινλανδία βρέθηκε τσίχλα 5.000 ετών από φλοιό σημίδας, στην οποία πάνω υπήρχαν αποτυπώματα δοντιών. Το υλικό από το οποίο κατασκευάζονταν οι τσίχλες θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμο από ιατρικής απόψεως.

Επίσης, για ολόκληρες χιλιετίες, οι Μάγια παρήγαγαν λάτεξ και παρεμφερείς ουσίες που προέρχονταν από συγκεκριμένα φυτά τα οποία ευδοκιμούσαν στις περιοχές του Μεξικό και της Γουατεμάλας. Τα επωνομαζόμενα από την αρχαία φύλη της Κεντρικής Αμερικής και ως τσίκλ φυτά έβγαζαν μία μαλακή και συνεκτική ουσία, κατάλληλη μεταξύ άλλων και προσμάσιση. Αυτή μάλιστα καταπολεμούσε την πείνα, φρέσκαρε την αναπνοή και διατηρούσε καθαρά τα δόντια.

Οι Μάγια είχαν καθιερώσει το μάσημα της τσίχλας σχεδόν σαν έθιμο. Εκτός από αυτήν την ουσία βέβαια, συνήθισαν να μασούν ακόμη και φύλλα κόκκας και καπνού. Εν αντιθέσει με αυτά, η πρωτόγονη μορφή τσίχλας ήταν λιγότερο εθιστική.

πολλοί άλλοι πολιτισμοί μασούσαν ουσίες τύπου τσίχλας, οι οποίες προέρχονταν από φυτά ή ρητίνες. Οι αρχαίοι Έλληνες μασούσαν τσίχλα μαστίχας, που προέρχεται από το μαστιχόδεντρο. Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής μασούσαν ρητίνη από έλατα.

Οι άποικοι της Νέας Αγγλίας πήραν την πρακτική αυτή και το 1848 ο Τζον Κέρτις ανέπτυξε και πούλησε την πρώτη εμπορική τσίχλα. Γύρω στο 1850 μια τσίχλα κατασκευασμένη από κερί παραφίνης αναπτύχθηκε και έγινε η πιο δημοφιλής. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1869, ο William Finlay Semple δημιούργησε μια πατέντα τσίχλας με αριθμό δημοσίευσης 98.304.

Το 1860 περίπου, ο John Colgan, φαρμακοποιός από το Kentucky, δημιούργησε την πρώτη αρωματισμένη τσίχλα. Ο Colgan ανέμιξε ζάχαρη άχνη με το λουτέο, μια σκόνη που λαμβάνεται από ένα εκχύλισμα του δέντρου βάλσαμο και δημιούργησε μικρά μπαστούνια αρωματισμένης τσίχλας, την οποία ονόμασε Τάφι το Λουτέο. Στις 2 Αυγούστου του 1910 πήρε άδεια για μια πατέντα που κόβει αυτόματα τσίχλες από μεγάλα κομμάτια σε μικρότερα.

Γενικά, η σύγχρονη τσίχλα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1860 από τον Thomas Adams. Ο Thomas Adams αρχικά στόχευε στη χρήση της ως ελαστικό υποκατάστατο, κάτι που όμως δεν πέτυχε και έτσι το 1871 την προώθησε στην αγορά ως τσίχλα υπό την υποκείμενη μορφή.

Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Το μυστικό των Μάγια θα παρέμενε για πάντα μυστικό αν δεν υπήρχε ο Μεξικανός Αντώνιο Λόπες ντε Σάντα Άννα, ο οποίος ήταν στρατιωτικός και πολιτικός που έλαβε μέρος στις μάχες της Επανάστασης του Μεξικό, παίρνοντας όμως το λάθος μέρος, εκείνο των Ισπανών κατακτητών. Συγκεκριμένα κατέλαβε το Άλαμο το 1836 και κατέσφαξε τους υπερασπιστές της πόλης. Στη συνέχεια έγινε κυβερνήτης του Μεξικό και τον εξόρισαν συνολικά 4 φορές οι Μεξικανοί. Έτσι, ο Σάντα Άννα για ένα μικρό χρονικό διάστημα έμεινε στη Νέα Υόρκη.

Το 1869, 75χρονος τότε δικτάτορας, ζούσε στο Staten Island, είχε σκεφτεί ένα σχέδιο για να συγκεντρώσει χρήματα για μία ακόμα επανάσταση στο Μεξικό, πουλώντας τσίχλα, την κολώδη ρητίνη που εξαγόταν από δέντρα σαπότης. Κατά τη συνάντησή του με τον εφευρέτη Τόμας Άνταμς, περιέγραψε μια ιδανική εικόνα για το πώς θα μπορούσαν και οι δύο τους να γίνουν πλούσιοι, μετατρέποντας την τσίχλα σε φτηνό υποκατάστατο καουτσούκ.

Ο Άνταμ συμφώνησε να δοκιμάσει. Το σχέδιό τους για να γίνουν πλούσιοι ήταν μια πλήρης αποτυχία. Ο Άνταμ πειραματίστηκε με την Τσίχλα για έναν περίπου χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σάντα Άννα επέστρεψε τελικά στο Μεξικό και ο Άνταμ ξέμεινε με την άχρηστη Τσίχλα. Ήταν έτοιμος να την πετάξει στον ποταμό East River όταν μπήκε σε ένα φαρμακείο και είδε ένα μικρό κορίτσι να παραγγέλνει μαστίχα φτιαγμένη από κερί παραφίνης.

Τότε ήταν που θυμήθηκε ότι οι Μεξικανοί μασούσαν την τσίχλα, όπως και οι Ινδιάνοι, Μάγια, που μασούσαν τσίχλες περίπου 2.000 χρόνια πριν. Σκέφτηκε λοιπόν ότι θα μπορούσε να περισσώσει το απόθεμά του, μετατρέποντάς το σε μαστίχα.

Το μάσημα της τσίχλας αποδείχθηκε πολύ καλύτερο από το μάσημα του κεριού. Η μαστίχα Adams New York Gum No. 1 έγινε γρήγορα δημοφιλής. Ήταν η πρώτη σύγχρονη μαστίχα. Ο πρόδρομος κάθε πακέτου σε μαστίχες που βρίσκεται στα ράφια των μαγαζιών και έτσι ξεκίνησε μία μανία με το μάσημα που ουσιαστικά δεν καταλάγιασε ποτέ.

0: Bimbo.
1: Ο Άνταμς κυκλοφόρησε και άλλες μαστίχες στην αγορά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν οι μαστίχες Blackjack με γεύση γλυκόριζας και ένα προϊόν που κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά είναι οι μαστίχες ονόματι Chiclets, δηλαδή τσίχλες.

Επίσης, το Φεβρουάριο του 1871 γίνεται η τοποθέτηση των πρώτων μηχανημάτων που πουλούσαν τσίχλες Adams στα φαρμακεία της Αμερικής, κάτι το οποίο εκτόξευσε τις πωλήσεις των τσιχλών.

Thank you.

Επίσημα το 1872 γίνεται η δημιουργία και πώληση της τσίχλας με το όνομα Black Jack και έτσι η εμπορική ιστορία της τσίχλας ξεκινά, ενώ η τσίχλα Adams με γεύση γλυκόριζας είναι μία από τις πρώτες γεύσεις που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα.

Η τσιχλόφουσκα εφευρέθηκε το 1928 από τον Walter Diemer, ο οποίος δούλευε ως λογιστής. Όσο δούλευε στην εταιρεία, πειραματιζόταν μετασκευάσματα και μέσα από αυτούς τους πειραματισμούς του προέκυψε τυχαία η σημερινή τσιχλόφουσκα. Δυστυχώς όμως, ο Diemer ποτέ δεν πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για τα δικαιώματα αυτά, τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν άλλοι.

0: Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2007 η Σάρα Πίκιν από το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι στο Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε ένα κομμάτι τσίχλας ηλικίας 5.000 ετών μαζί με απολιθωμένες δακοματιές σε μία ανασκαφή στη Φιλανδία.
1: Oh.

Και επειδή το μάσημα της τσίχλας δεν είναι μόνο για απόλαυση, αλλά μπορεί να κάνει και καλό, υποστηρίζεται ότι το μάσημα της τσίχλας τονώνει το νοητικό σύστημα και ιδιαίτερα ότι δυναμώνει τη μνήμη. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχουν διεξάγει οι Ιάπωνες επιστήμονες, το μάσημα της τσίχλας ενεργοποιεί 8 περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες επιταχύνουν τις αντιδράσεις του έως και 10%. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι εάν ένας μαθητής μασήσει τσίχλα λίγα λεπτά προτού υποβληθεί στη διαδικασία γραπτών εξετάσεων, θα θυμάται περισσότερα πράγματα.

Επίσης, το μάσημα της τσίχλας φαίνεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο κατά πολέμησης της δυσοσμίας του στόματος, αφού χαρίζει φρεσκάδα στην αναπνοή και απομακρύνει τα βακτήρια. Μια νέα μελέτη φαίνεται να υποστηρίζει ότι η τσίχλα είναι ικανή να απομακρύνει σχεδόν τον ίδιο αριθμό βακτηρίων με το οδοντικό νήμα. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι τσίχλες που αντί για ζάχαρη περιέχουν ξυλιτόλη μειώνουν την τεριδόνα.

Η τσίχλα χρησιμοποιείται ως νέα προσέγγιση για τη θεραπεία της νόσου της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης. Έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει τα οξέα στον ισοφάγο. Ωστόσο, κάποιες φορές θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη στομαχικού έλκους. Η τσίχλα διεγείρει το στομάχι να εκρίνει οξύ και το πάνκρεας να παράγει πεπτικά ένζυμα που δεν είναι απαραίτητα.

Σύμφωνα με αρκετούς μύθους, εάν κάποιος καταπιεί μία τσίχλα, θα παραμείνει στο στομάχι του έως και για 7 έτη, δεδομένου ότι δεν είναι εύπεπτη. Στην πραγματικότητα, για να μείνει μέσα στο στομάχι, θα πρέπει η ποσότητα που έχει καταπιεί κάποιος να είναι τεράστια ώστε να φράξει το έντερο.

Και φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε ότι η τσίχλα θεωρείται ιδιαίτερα βλαβερή για το περιβάλλον, αφού δεν είναι υδατοδιαλυτή και σε αντίθεση με άλλα προϊόντα σαχαροπλαστικής δεν καταναλώνεται πλήρως. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για περιβαλλοντική ηθική, συχνά βρίσκονται κολλημένες τσίχλες σε παγκάκια, σκάλες, δρόμους και γενικότερα σε δημόσιους χώρους. Η διαδικασία αφαίρεσης της τσίχλας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή, ιδίως όταν αυτή έχει ξεραθεί. Μόνο στη Ρώμη κάθε χρόνο βρίσκονται τουλάχιστον 5 εκατομμύρια τσίχλες κολλημένες στο δρόμο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα στο radioparis.gr και στην εκπομπή «Ζωγραφίζοντας με τις νότες». Μέχρι τότε, κυρίως, να ακούτε πολύ πολύ μουσική. Και να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: όνειρά σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: γράφουν.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

0: όνειρά σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Αντίναργο πεθαίνω κυνηγώντας την καριέρα μου. Σαν το πουλί πάνω απ' τα σύννεφα θα βρίσκω τη σιωπή. Θα πετάξω μια μέρα. Ναι, θα ζω την κάθε μέρα μου σαν να ήταν κάποια γιορτή. Θα κόλυμπω στον αέρα. Ναι,
1: όλοι μας μόνοι στο ίδιο καψόνι. Βγαίνει ο ήλιος μα δεν ξημερώνει. Όλοι μας μόνοι και όποιος πληγώνει να βρει

0: space.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ήδη

Αθήνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω, ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρμπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Τώρα, ο Παλής, κάτι όλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα.
1: Η μουσική απαλήσεις.
0: Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

αλλού με έβγαλε. Ο καιρός κι αλλού ο νου σου τρέχει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Και χάθηκε στη νύχτα σ' αυτό το κρύο το καιρό. Μέσα στο σπίτι μοναχός διαβάζω, τραγουδάω και νο...

ανεβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

είναι που χάθηκα μαζί σας κάποια βράδια. Είναι που τίποτα δεν άλλαξε στο τώρα. Φωτιές πανάψαμε, φωτίζουν τα σκοτάδια. Να μας κρατούν

σε όσα ζήσαμε και είναι μακρινά, σε αυτά που χάσαμε και ήταν μαγικά.

στην ίδια τη γωνιά. Να ξαναζήσουμε όπως ήμασταν παλιά.

Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

κάβω ένα σπίρτο. Έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

Πού είναι το σώμα και πού η ψυχή μου, σε ποιον ανήκει η φωνή μου, πού είμαι εγώ και αύριο πάλι τι θα δω. Ακούω της καρδιάς το χτύπο, μπορεί να γλίτωσα από το λύκο, μπορεί να με έφαγε και πάλι

τόσο πάω. Στέκομαι, κάθομαι, μετράω. Μα ήμουν εγώ ο άνθρωπος αυτός. Όσο βαθιά πάει το τραύμα, τόσο υψηλό.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Η τύχη παγωμένη, η πρωινή υγρασία, στα βάζα λόγια χθεσινά.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται.